Ενδικάρα και ρε, φίσκαλ τετερή. Ερεπαρά του δύο, αγιώτα και τα πέσω εξτέργα πολιτικά δω στο δούτελα, αουτέ σκουντέα και πεγίδι σταν διτουστενέαν βι αλδέρ διέκ. Δατορέν, ουρτερακό σινιά του τακό, σέργα νεουριένε σπαρό κομούνακ, δεσάδο στα σουνάκ, μπαστέρε ανουτσίνα ειδητού, μπανιέρα βανέτα γεπούσκο, αν πεστε ταλέ πολιτικό πατσουέν, μπάβεσα, μπεάρκοδου. Bat bintzat beharko du, abez bat bintzat bai. Segurtasunaren inguruan ere, badakarra ipamena, bingen zupidiak ez du, udako istilotan, konotazio politikorik ikusten, Lakuako segurtasuneko sailburuak, ertzaintzaren aurkako eraso politikoko uda izango zela esan zuen, baina atzo aitortu zuen, uda lasaia izan dela, eta gertatutako istilu puntueletan, ez dela konotazio politikorik antzeman. Eta bazka maiari lotuta berriz, abeltzainen salak eta jasodu gaur egunkariak lehortaren ondoriozko eskaren aurrean, Lakua itxiegia izatea leporatu dute abeltzainek.